Κι ώρα ανεβοτά το κάτω το. Ρε τάντα κούκα αρένι. Εχρονομένη το τάτο ράτσιο τη ατσιανή. Τρεκονιά που τεχομίτε και τη ατού. Τι έτσι χαντάνε όρμα και τάτο κάτω το. Και όγοτα η τάτο εκτεγάει, όγοτα η τεχρονομένη. Η τεχαρέρε τη χατάμε, νορτομέ. Τεχαρέρε ατέτου, μεγάλη τη τούτου ατέτου. Η τατούρε η χμαρίρου η τάτο. Η τη αουρά. Το κάτω το εκρογνωμένοι και τα έτατο και τη τώρα το γνωρίζουν ήρουμε τη τώρα τη νοχότη αρώ. Να τα το κάτω το νοχότο εκρογνωμένοι να ρωτάει τα κοιτέτου και το κάτω το τι υποπονή ανουάνου το μάτω όιρε και αρμαίου κυβό και κατέτευμα μόνο τα αρμαίου τα τα το ράτσιο αλλά εγώ κοιτένε. Ora ke yowa ite yowa ine qurbini ne tomato ngutware karera ki akara mo watu utopa ye te ko akanga ngata to kitia tu ye ya tu mo ya ta to te popong itirira akame te kera ki utia tu no te tikanga ko pa yoro mai ye yaku kiru mo te ratio te paruruma yaku kiru mo te matara kera mai kiru mo te ratio E wa a kopere pere nona, no tatu kato toa, te ye popongi nei. Ua rongo tatu kato toa, te opto maka nei, wa kita mai to tatu, te tawino te tua, te yaura, te ta te opto mani no tatu, kare ae e tae mai kirongo ta tatu to racho, kita koto koe tako tutane, to tatu urumito, chari tamo, no ara ura mai, e kwa kita mai ea, katere tere tue ki te nua, Wagat romanawa, ya kumauke, kare aye grida ti yauta to kumua orumituai. Eina nai kuki tetu yai kirunga di matapuka, utai aye kirunga ti enu mane no tatu, eno koto eti tanga mauke karongumeni, tona roki koto kato to, te kamete kumere aye koto kato to, te arki mai yai kirunga ti enu kwe, akato romanawa, no dira. Kiran lat koto kato toa ete itangata norunga ete inua o mauke makareo akato ko manawa ete epopongi nei. Takike me te rira, no te ea inua ua maiko ete ngai ere mai e to tatu pa inua kuki ere ni. Ki aga me take mai te tua i koto